0: 13 μήνες.
1: 21. Πόσο είσαι αυτά.

Σάββατο βράδυ, Σάββατο βράδυ.

στο κορμί σου και κάπως οι άλλοι. Ποιες σχέσεις του σπίτι έρθουνε Σάββατο βράδυ σε μια γωνία. Σκέφτεσαι τι είναι αυτό που έχει πιο μεγάλη σημασία. Η θέση των άστρων ή παγκόσμια ιστορία. Ένας μεγάλος έρωτας ή μια απλή συνουσία. Πιο τρελός ο κόσμος δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Στους πλούσιους στους μεσαίους στην εργατική τάξη. Σε χτυπάνε και νομίζεις πως και προοδεύεις. Γυρνά και χτύπα τους με όλα αυτά που εσύ πιστεύει απλά μια αιτία. Να μπορείς να γελάς απλά το έχεις τύχη. Να μπορείς να τραγουδάς την ψυχή μου. Είναι τόσο πειρασμένη σαν μια τίγρη που είναι στο κλουβί κλεισμένη. Κοίταξε, η ζωή μας ανοίγει, δεν θα καθούμε. Γιατί ένας δρόμος ανοίγει.

Gli abbiamo

0: μεγάλο άλλο.
1: Σαββατό νύχτα, στο ρολόι στην πλατεία παραμένεις μια ζωή. Στην αλητεία με ένα σκύλο που γαυγίζει. Όποιον περάσει αυτόν το τίποτα. Και εκεί του λεωφορείου η στάση από το χρόνο τικτά. Όταν περνάει, πως νιώθω όταν συνορεύεσαι. Η αγάπη πέφτει στα χιόνια, μια ιστορία από εκεί δυο. Είμαστε δεμένοι, χαμένοι στο διάστημα. Μα ποτέ χωρισμένοι, κυνηγμένοι και δυο. Στο δικό μου πατώ, μέχρι το σπίτι σου κι εκεί. Σε ένα στρώμα διπλό, δύναμη του ουρανού. Δύναμη της αγάπης, ελευθερία στην έκφραση. Ζωή δίχως τάξη, εστί αργά που ο ήλιος ανεβαίνει. Κι αυτό που ήθελα να γίνει, τόσο ξεμακραίνεται στην πρωινή δροσιά. Πάνω στα φύλλα μέσα στα μάτια μου. Τοπία κάτι κράζει μου την αγάπη σου. Για να πετάξω και ένα άλλο κόσμο να ζήσω να πεθάνω. Δώσε τη χαρά σε αυτούς που πονάνε, στα αδέρφια μου σου δεν την ολτία να γελάνε. Hey. Ξέσαι να μιλάω, όλοι να φύγουμε μαζί.

0: Άλλωστε είμαι τέταρτης γενιάς δικηγόρος και ο γιος μας έχει πέμπτης.
1: Ο γιος σας.
0: Yeah.
1: Ο γιος σας πόσο χρονών.
0: Ο γιος μου γίνεται τον Ιούλιο 13 χρονών. Ο εκπληκτικός γιος μου ο Βίκτορας.

Kenn mich! Reiß mich nieder! Nieder!

Well, I rode out to the ocean. And the water looked like

Αύριο θα φύγω. Θα απογειωθώ σαν ένα Boeing 747. Σήμερα είναι δύσκολο να μιλάς.

Γεια σας φίλοι μου, ακούτε Strummer και ειδικότερα ακούτε το ξεχασμένο πηγάδι με τον Γρηγόρη και θα είμαστε παρέα στις 7. Καλή ακρόαση. Yeah.

Καλησπέριζω Β76 και Αλεξία από το chat. Καλησπέριζω όλους τους φίλους που δεν γράφουν στο chat και όλους τους φίλους που πρόκειται να γράψουν στο chat. Καλησπέριζω ακόμα και τους φίλους που δεν τους αρέσουν οι Betaband. Έχουμε και τέτοιους στο ακροατήριο. Μας αρέσουν και τα Betaband, όπως θα έχετε καταλάβει.

Πρέπει να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο μπήκε για μένα το καλοκαίρι στον προσωπικό μου κόσμο. Αυτό δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό, είναι απλά ένα γεγονός. Για το λόγο αυτό, μια εκπομπή που είχα ετοιμάσει για σήμερα την άλλαξα ολόκληρη. Όχι για το λόγο αυτό. Μια εκπομπή που είχα ετοιμάσει για σήμερα την άλλαξα ολόκληρη. Δεν νομίζω να αποτυπώνεται η έλευση του καλοκαιριού σε αυτό που προέκυψε. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι κάτι που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Ακούσαμε πριν τη Ζωνή Ιλ και τώρα έχουμε περάσει να ακούσουμε το μοναδικό, νομίζω, καινούριο πράγμα που υπάρχει μέσα αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι η Holy Fuck από το φετινό τους άλμπουμ. Δεν είναι και σπουδαίο, ούτε κακό. Τους Holy Fuck τους έχω σε μεγάλη εκτίμηση από μια φορά που τους είχαμε δει στον Γκάζι, που ήταν εξαιρετικοί. Στην Τεχνόπολη, σε ένα φεστιβάλ, μάλλον Πλίσκεν ήταν. Δεν παίρνω όρκο. Ή Sync ή Plisken ήταν.

Sync ήταν. Δεν θυμάμαι αποδηλωτικά shorts. Στον Αντώνη απαντάω. Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα Νεκτάρη.

Ήρθε λοιπόν το καλοκαίρι, εμπρός βηματαχή, και επειδή ήρθε το καλοκαίρι θα... ένα από τα πράγματα που συνέβησαν λίγο από μόνα τους είναι ότι κάποια τραγούδια που έτσι θα κουβαλάω εδώ και πολύ καιρό μέσα στη φετινή σχολική χρονιά για να σας τα παίξω, αλλά δεν σας τα έχω παίξει, τα έχω φέρει σήμερα. Δύο τραγούδια, με δύο τραγούδια θα συμβεί αυτό. Το πρώτο από αυτά, τώρα αυτή η πρόταση θα την ξαναφτιάξω. Τα δύο επόμενα τραγούδια είναι σαν αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως, και το πρώτο από αυτά είναι τον King Hannah.

επειδή τίποτα δεν θα θέλαμε να είναι τυχαίο, μόλις παρατήρησα ότι αυτό το τραγούδι προέρχεται από ένα άλμπουμ των King Hanna που ονομάζεται Big Swimmer, για να ταιριάζει με το καλοκαίρι μας. Και δεν είναι καν τυχαίο το ότι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε το τραγουδάει ο Tom York. Είναι από τα παραπεταμένα τραγούδια των The Smile, παραπεταμένα στο Cutouts.

Θέλω τώρα να χαιρετήσω τους ανθρώπους του release, οι οποίοι μας έκαναν το βασανιστήριο να προσκαλέσουν τους Flaming Lips σε μια μέρα που ήταν ήδη sold out. Δεν ξέρω τι άλλο να πω γι' αυτό. Με ξεπερνάει.

Δεν θα πω τίποτα άλλο γι' αυτό, τα έχω ξαναπεί έτσι κι αλλιώς. Θα σας πω όμως ότι αυτό που ακούμε είναι από το Embryonic, το οποίο παραδόξως σε μένα το αγαπημένο μου άλμπουμ, τον Flaming Lips, και σας προτείνω να κάτσετε να το ακούσετε ολόκληρο από την αρχή μέχρι το τέλος.

Τώρα δεν θα σας πω για τα πολύ ωραία πράγματα που έκαναν οι Strokes φέτος στο Coachella. Σας τα έχει πει ήδη ο Σωτήρης εδώ στην αδερφή εκπομπή, η Αχέιτ Θάτσερ και ο κύριος Ζόρκ στα Μπανανόψαρα τουλάχιστον. Φαντάζομαι θα τα έχουν πει και άλλοι. Θα ακούσουμε όμως Strokes, έτσι, σαν χαιρετισμό.

Χαίρομαι πολύ που είναι εδώ ο Νεκτάριος, γιατί πέθυμισα ένα τραγούδι που είχα πολύ καιρό να ακούσω και είχα φέρει εδώ για να σας το βάλω σήμερα. Είναι το Stones of Judgment που το μάθα από τα Breakfast Sessions. Θα σας το παίξω σήμερα σε μια άλλη εκτέλεση, πάλι από την Barbara Manning, αλλά από ένα άλλο σχήμα της που ονομάζεται 28th Day.

Ξέρετε πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε Horse Girl? Έχουμε, απαντάω μόνος μου, έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε Horse Girl και γι' αυτό τώρα θα κάνουμε μια βουτιά στο περσινό τους Phonetics On & On για να ξανακούσουμε το Switchover.

Μόλις που έχουμε ξεπεράσει τις 6.30 και εσείς ακούτε Στράμερ και το ξεχασμένο πηγάδι μέχρι τις 7. Αλλά τι σημασία έχει αυτό, μιας και ο χρόνος είναι σχετικός για να, να επαναλάβω το ελπιδοφόρο, πώς μου φαίνεται αυτή τη στιγμή μήνυμα της Αλεξίας. Και μιας και ο χρόνος είναι σχετικός, εγώ θα σας πω μεν ότι οι Arab Strap έχουν καινούριο τραγούδι που προϊονίζει καινούριο άλμπουμ και πρόκειται να μας επισκεφθούν το φθινόπωρο. Αλλά εγώ θα σας παίξω κάτι από τα 2003 και θα σας πω ότι μόλις τελείωσε αυτή εδώ εκπομπή μπαίνω να πάρω εισιτήριο. Καλησπέριζω και τον κύριο Ζόρκ.

Το Νοέμβριο λοιπόν οι Arab Strap θα ξανάρθουν να μας τα ξαναπούν από κοντά. Θα είμαστε εκεί με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, παρότι τα πράγματα που μας λένε πολλές φορές δεν είναι και ακριβώς ευχάριστα. Ετούτε εδώ οι τύποι που θα ακούσουμε στη συνέχεια τα λένε πιο ευχάριστα συνήθως, τουλάχιστον σίγουρα σε αυτή στην περίπτωση του Route 69 που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ένα έτσι πολύ όμορφα τεμπελικό, θα το χαρακτηρίζα τραγούδι.

Έχουμε πεταχτεί μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, όσο υπάρχουν ακόμα καύσιμα για τα αεροπλάνα, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σε λίγο καιρό θα δούμε.

0: Λοιπόν, ήταν 2008, το έψαξα. Η Happy Monday στενόταν πάνω στη σκηνή. Η Γιόλα Τέγκο δεν πολυτέριαζαν ούτε με τη φάση, ούτε με το χώρο, ούτε με το τίποτα βασικά. Προσπαθούσαν, αλλά όχι. Αλλά εκείνη τη μέρα μας αποζημίωσαν η Holy Fuck με μια φοβερή εμφάνιση σε εκείνο το sync. Memory of a Festival που λένε και οι Deus.
1: Took those drugs I never thought I'd get into that pumping stuff. A thousand eyes won't recognize us, 'cause I know you.

Και τώρα, εντελώς απελευθερωμένοι από τους χρονικούς περιορισμούς, θα πάμε στα 1994 για να ακούσουμε από τους Τσάμπα Γουάμπα τι τραγουδούσαν οι εργάτριες της Άιντρις στα 1911.

Την αρχή του καλοκαιριού τη σηματοδότησε η ετησία εκδρομή μας στην παραλία, παρέα με τον Σωτήρη και τον έναν από τους άλλους δύο φίλους που έρχονται πάντα μαζί, φέτος εκτάκτος. Ο τρίτος φίλος λοιπόν που ήταν μαζί, πιστεύω γύρω στο 1/3 των φορών που ήθελε να φωνάξει τον Σωτήρη τον φώναζε Γρηγόρη, και το 1/3 των φορών που ήθελε να φωνάξει εμένα με φώναζε Σωτήρη. Και όλο αυτό είναι ένας πρόλογος για να σας πω το μέλλον. Το πιο πιθανό λοιπόν είναι την άλλη εβδομάδα να είναι εδώ Σωτήρης και να τα πούμε μαζί ξανά σε 2 εβδομάδες. Αλλά κανείς δεν ξέρει σίγουρα, όπως και να έχει, ένας από τους δύο μας θα είναι εδώ. Και μέχρι να τα πω όλα αυτά, τέλειωσε και ο Μπέκ. Και θα ξαναγυρίσω σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, το τραγούδι που σας έπαιξα, το οποίο το αγαπάω πολύ. Θα πω λοιπόν ότι ο Paul McCartney έχει καινούριο δίσκο, αλλά εμείς θα τον ακούσουμε από τα 1968.

0: you were only waiting for this moment to arrive.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Να προσέχετε, θα τα πούμε σύντομα. Γεια. Yeah.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους εκεί έξω. Είμαι ο Γιώργος και ακούτε τον Common Sense, πάντα στον αέρα του αγαπημένου μας Strummer Radio. Θα είμαστε εδώ παρέα ως και τις 8 η ώρα, όπου και θα ακούσουμε ωραίες μουσικές και προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το τέλος της σεζόν, καθώς βρισκόμαστε στην προ-τελευταία εκπομπή. Και θα παίξουμε αρκετά αγαπημένα κομμάτια και από εκπομπές που παίξαμε και σε προηγούμενα χρόνια, καθώς είμαι στη διαδικασία να ετοιμάσω και τη λίστα για την τελευταία εκπομπή, θα δούμε τι θα παίξουμε εκεί. Πάντως είναι μια αρχή το σήμερα. Ξεκινήσαμε με Depeche Mode και αγαπημένο κομμάτι It's No Good. Έχω αναφερθεί σε αυτό και παλιότερα για το πώς ήταν ένα κομμάτι που άκουγα από μικρό παιδί, από τους γονείς μου ακόμα, ας πούμε, σε εκδρομές και τέτοια που κάναμε. Και θα συνεχίσουμε με ίσως το αγαπημένο συγκρότημα αυτής της εκπομπής, τους Cure, τους οποίους περιμένουμε και τον Ιούλιο, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, και το A Forest.

Κάτι λίγο πιο μοντέρνο, μόλις 7 χρονών, από το 2019 ακούσαμε το κομμάτι Stressed από τον Dancing Plug και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως στις δεκαετίες όπου προτιμούμε να παίζουμε μουσική συνήθως. Πάμε πίσω στο 1980 για λίγο τουρκογερμανική post-punk και θα πάμε στο Turken Blues από τους Upwards.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε ακόμα τρία κομμάτια και μετά τους Cranberries θα συνεχίσουμε με το Stargazer και τους Suzy and the Banshees.

Και κάπως έτσι με τους Suicide και τον Ghost Rider φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα σας αφήσω με τους New Order και το Chosen Time και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα για τελευταία εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τον χρόνο που αφιερώσατε και σήμερα για την εκπομπή από όπου και αν την ακούσατε και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους. Γεια χαρά.

Αρχιεπίσπος ήταν ένα όνειρο πως απατήθηκε νιακοΐσου. Μάταις ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος. Σαν που ταιριάζεσαι που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση. Αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα.

0: Sí.
1: Es lo que pasa en el mundo.